0: Μαγεία βαριέται, δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει φάγει μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Λίγο σεξ, το έχει ξεχάσει.
1: Όλο

0: Ultra.
1: Πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει. Η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο